0: γλάς του μκβάβι.
1: Σήκε δε Μαλαγκάς. Ρε σήκε Μαλαγκάσια δε μτάεις. Σε μαναμπέ ρεου Ζανατσικρέου ο Μαλαγκάς. Ο αναρέου νιάντε φάκου βολούαν την τρίτα ζατή. Σήκε ρε έτσι να ζωκιούλα τα κανένα δε παναμπέ σήκε. Αρ παναμπέ αμλάφουν ρίτσα ρίτσα αραμπάτανα τίντεντίντα αρατσάινα σι αραπανά κουρκλούινα τσάρ νησάινα σιν φανά σε την φανά νου μαούλ ζέινου τεν φλάματρα αμνήμα Μαλαγκάς δε ατζάινα νη τένι τεν πυρενένα τεν Μαλαγκάς αρτσί ασκοδενούινα λιουέ φτεν πάρτεν φλαζανάς ενέφανια αλλιώμα πιάσανουέ τεν ρένι ζέ αμπενάρανα νιεγκίζ. Ariam ptanamnia, reusutuavna, sikulsaina, malagasi.

0: γλάς του μκβάβει.
1: Τσιμίς είναι να μάντε, αμψόφτον σαν τσιμίς. Άρεσα και το κουνού φάτα και φλού πήγαν ένα τεσάο. Ρεσά να καχιά σέτα ρεό, είναι νιέγν ρεό. Νιέγν ρε, τεσά τι νου φελούμ να ρεά. Τα ουανάτνη φικυρίζανα, τα ουανάτνη φασαγούτανα, τα ουανάτνη φαντσάνα, τα ουανάτνη τσιμάνα να πατσιμέτσιμάνα τα φύτα σάνακα. Ni flupiga nena sin furunzu tete na nin nana tatera kan nufnis tatera ka tolo nufun setin ret fani nufun ni tanura malakas ni nufun sana kai nanga lara ni sati nukutena figa nena na laina ta wanti aso lene tam ti figa nena ti na nukka boate rose a foka fula mena ga bati la fok a foka nfatsu ga bati la fok setin izrede na tam ta wal na mit wana sun tagana ka matakaskera te wan tagana kai matakaskera te wan tagana ka malakas Ti wul tukana agina tsat kisana yanas na sugun gouvernement yen top kuna sugunan gouvernement gouvernement te batini asaka te mu fa yenanu pai kwasi setina watao fan bola manaka kan sai de sao ti matukana sai top ko aneti
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.